στους τόρους εξλάει, τα σουντάων πουάς για πρί. Κάτε μαύρη άρμσα ματ καλίστατα για ούνευε.